Virtual Insanity, Jamiroquai, put Vazy 100.0. Να σε βρει ένα έτοιμο σαν IHA, ο να σε πει ένα μανασυπλή χαμπέ τζαλ χάτ, σπέτσαλ με τον Ντόναλτ Τραμπ, είναι λίγο φαμπού σε διαχτή κολτάν σε χμερία ο Τνέιν. Πέρο, η μπύρα είναι δέρη λε σκόπρα, λιτεραλμέντ η μπύρα σκόπρα l'America. Είναι λίγο έτσι άιτη λί, ίσα έτσι αμύρα μένς η καπacità τα Henry Kane, ο σαρ anche fan tiao. Ίσα αλένα Ντόναλτ Τραμπ, σερ είναι ράσνα. Αϊ μα, Mr. Τραμπ. More than a feeling down on my Boston foot bay easy 100.2 7 minutes il bot miss it up